0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανέναν απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέ.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.
2: Θέλω

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Break FM 100,8.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα, μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλευσα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Προσοχή!
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Θεράπον, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στο Λέανδρο και στην Λέανδρα. Τι γίνεται, ραδιοθεραπεία εδώ και το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σημαντικά πράγματα έχουν γίνει σαν σήμερα. Ένα από αυτά είναι ότι γεννήθηκε το 1969 η Kate Blanchett, η γνωστή Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Επίσης το 1984 γεννιέται ο Mark Zuckerberg, ο γνωστός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Frank Sinatra, ο γνωστός, πασίγνωστος, κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός.

Facebook, Instagram,

0: πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Μία από τις ταινίες που μαγεύουν και μαγεύουν ρομαντικά έτσι και ταξιδεύει το μυαλό τους, ειδικά τις νεαρές κοπέλες, είναι η ταινία Ghost με την Demi Moore. Πίστευα, λέει, ότι θα είναι μία καταπληκτική ταινία ή μια απόλυτη καταστροφή. Περιλάμβανε τόσα διαφορετικά είδη, πρόσθεσε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια, με τον Patrick Swayze. Ο οποίος είπε: περιλάμβανε τόσα διαφορετικά είδη μαζί που σκέφτηκα. Αυτό μπορεί να είναι είτε καταπληκτικό είτε μια απόλυτη καταστροφή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Συνήθως αυτό είναι που λέμε: ρίσκαρε, ρίξε τα ζάρια και ας δούμε τι θα γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι τα ρίξαν τα ζάρια και νομίζω ότι έπιασε τόπο. Νομίζω ότι ο κίνδυνος όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στη ζωή γενικά είναι ότι κινούμαστε προς υπερβολική απομόνωση. Είναι η κοινή εμπειρία που μας επιτρέπει να συνδεθούμε. Και αν αγαπάω το streaming και το εκτιμώ, ελπίζω να βρούμε μια ισορροπία που θα μας φέρει πίσω στις αίθουσες, ώστε να μην χάσουμε αυτή την εμπειρία.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται σε παρέες, συντροφιές, πηγαδάκια και όχι μόνο για την ακρίβεια και για το πόσο ρε παιδί μου έχει πάει πολύ ακριβή, έχει κρυβεί το κόστος της ζωής, η καθημερινότητα, η ενέργεια, τα σούπερ μάρκετ, γενικώς πόσο έχει ανέβει αυτό το κόστος διαβίωσης. Πού μπορούμε όμως να πάμε να ζήσουμε, πού ρε παιδί μου έχει, εντάξει στο Άγιο Όρος δεν θα περνώ, όλους έχει μόνο άντρες. Στα χωριά κάποιοι που μπορέσαν να φύγουν σε κάποια χωριά, γιατί και στα χωριά μου φανταστείτε είναι καλύτερα τα πράγματα, στις πιο μικρές κοινωνίες και εκεί τα πράγματα δύσκολα. Βρέθηκε όμως η πόλη με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Ποια είναι αυτά? Στην έρευνα υπολογίζονται παράγοντες όπως η ενεργία, οι τιμές των ενοικίων, το κόστος μεταφοράς αλλά και οι τιμές σε βασικά αγαθά. Στην κορυφή λοιπόν προσέκληση πολλών βρέθηκε η Σεούλ στην Νότια Κορέα. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, μόλις 2,5%, καθώς και αξιοπρεπείς τιμές καυσίμων και μερικούς από τους χαμηλότερους δείκτες σε τιμές ενοικίων και τιμές κατοικιών. Η λίστα λοιπόν με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης έχει ως εξής: νούμερο 1 πόλη η Σεούλ στην Νότια Κορέα. Νούμερο 2 Brisbane, Αυστραλία. Νούμερο 3 η πόλη του Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο. Νούμερο 4 Μαδρίτη. Νούμερο 5 Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία. Νούμερο 6 Μπρατισλάβα. Νούμερο 7 Μελβούρνη. Νούμερο 8 Ρώμη, Ιταλία. Νούμερο 9 Μεξικό. Και νούμερο 10 Πράγα. Αλήθεια, η Ρώμη είναι η 8η πιο φθηνή πόλη? Τι λες?

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

διαβάζω ένα ρεπορτάζ και χαμογελάω. Η χώρα που έχει υπερπλεώνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Καλά, αυτό ήμουν σίγουρος ότι συμβαίνει. Έτσι έχει γίνει και με τα φωτοβολταϊκά. Λέει, παράγεις, λέει, θα παράγεις εδώ, θα παράγεις 50 κιλοβατόρες. Αλλά η ανάγκη που έχει το σπίτι σου είναι δύο, ναι. Και οι άλλες 48, τίποτα. Τις άλλες 48 θα τις παίρνει η ΔΔΕ που θα τη δίνει στους πάροχους και μάλλον δωρεάν. Γιατί εσύ δεν παίρνεις τίποτα πίσω για αυτό το πράγμα, για την ενέργεια που τους δίνεις. Αυτοί όμως τη χρεώνουν κανονικά και μάλιστα με πάρα πολύ ακριβό τιμολόγιο. Πού είναι τώρα αυτή η χώρα, αυτό το μέρος στο οποίο υπάρχει πλεώνασμα ηλεκτρικού ρεύματος? Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή. Το ξηρότερο μέρος στον πλανήτη αποτελεί το σκηνικό ενός από τα πιο εντυπωσιακά αλλά προβληματικά ενεργειακά πειράματα στον κόσμο. Χάρη στην ασύλληπτη ηλιοφάνεια, η χώρα κατάφερε να οικοδομήσει μια γιγάντια υποδομή φωτοβολταϊκών πάρκων, οδηγώντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας, γελάνε και τα φωτοβολταϊκά, σε επίπεδα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία έφερε στην επιφάνεια μια ειρωνική πραγματικότητα. Η Χιλή παράγει πλέον τόσο πολύ ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας που οι τιμές στη χοντρική συχνά μηδενίζονται, προκαλώντας οικονομική ασφυξία στους ίδιους παρόχους. Και γιατί δεν το δίνει και σε άλλα κράτη, παιδιά, να πέσουν οι τιμές? Γιατί δεν υπάρχει λόγος να πέσουν οι τιμές. Άρα δεν υπάρχει λόγος να το δώσει σε άλλα κράτη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Στη Φιλανδία τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους. Σας το λέω εγώ εδώ στην ραδιοθεραπεία. Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει στάνταρ, ας πούμε, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο ή 500 ευρώ. Εφαρμόζεται το σύστημα των λεγόμενων day fines, δηλαδή το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το ημερήσιο εισόδημα του οδηγού. Όπα, όπα, ναι, γιατί σου λέει, φίλε, εσύ αν έχεις άπειρα λεφτά στην τράπεζα, τα 500 ευρώ είναι σαν να μπορεί να το κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο είναι ξεκάθαρη. Ένα πρόστιμο πρέπει να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για όλους. Για κάποιον τα 200 ευρώ μπορεί να είναι μισός μισθός, για κάποιον άλλον απλώς τα ποτά της Παρασκευής. Στη Φιλανδία τουλάχιστον αυτό το κενό προσπαθούν να το κλείσουν. Καλό, καλό το ακούω, καλό το ακούω.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: το φως.
1: Παλαιότερα, δεν ξέρω για σας, όταν έκανα surfing στο ίντερνετ, δηλαδή όταν μπαίναμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται, έβλεπα, μου ερχόταν κάποια θέματα, ξέρω εγώ, τριήμερο στο Ναύπλιο, ένας μαγικός προορισμός, τα λουτρά πόζαρ στη Βόρεια Ελλάδα και πώς να περάσετε υπέροχα. Να πάτε ένα ταξίδι 5 μέρες στο Ντουμπάι. Τώρα, στην πρώτη αναζήτηση που κάνω, έρχεται έμφραγμα. Τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πολύ πριν το επίγον. Τα πρώτα καμπανάκια που στέλνει η καρδιά. Αυτό λέτε να σημαίνει κάτι? Πρέπει να με προβληματίσει μήπως.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, το σήμα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, που είναι πάντα Κώστας κάθε πρωί εκεί στο Μαϊστράλι, αγραντεύοντας τον Κορινθιακό, φορτώντας τις μπαταρίες του για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Και σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πο, πο, πο, πο. Τι ωραίο θα είναι αυτό. Έρχεται, έρχεται το Σαββάτο Κυριακό. Ας το λέω για σας, χαίρομαι, γιατί εγώ η Σαββάτο Κυριακό είναι η καθημερινή, ναι, το ίδιο πράγμα, non stop η δουλειά μου. Οπότε, εντάξει, το μόνο που δεν τα λέμε το πρωί, το ραδιόφωνο.

πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Του Πήγασου, η πόλη του Σύσυφου, η πόλη του Πολύβου, η πόλη του Κρέοντα, η πόλη του Κύψελου, η πόλη του Αδημάντου, η πόλη του Διογέννη με το Λιγνάρι που αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και η πόλη του Γιώργου του Ναστούλη που τον αγαπούνε ούλοι. Τον Γιώργο του. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν το λέω εγώ, παιδιά. Δεν φταίω. Εσείς το λέτε αυτό. Το λέω Σταύρος, το λέω Γιώργος ο Μαρμαράς. Ηχητικά, ενώ Σταύρος το γράφει μόνο. Καταλάβατε. Τι, τα βλέπω τα γένια μόνος μου. Έλα τώρα, ντε. Το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα που βρισκόμαστε εμείς τώρα εδώ. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα. Good morning Πελοπόννησο. Good morning Ελλάδα. Good morning Κύπρο μας. Buongiorno Ευρώπη. Και good morning όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα, ό,τι και αν κάνετε, την καλημέρα μας. Να μην γελιόμαστε, να τα λέμε και αυτά, παιδιά.

Πάμε, πάμε φίλες και φίλοι και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στο ραδιοφωνό σας, στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Μέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Τελειώνουν τα σχολεία που να είναι. Τες, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Βλέπω τώρα ότι όλο και περισσότερα σχολεία πηγαίνετε και τελειώνουν τα σχολεία. Κάποιοι του χρόνου δεν θα είναι στο ίδιο σχολείο μετά. Καλό είναι να το ζείτε όσο πιο έντονα γίνεται. Καλημέρα σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους. Ναι, ναι. Καλημέρα φυσικά. Αυτή την ώρα λοιπόν καθοδόν για τα σχολεία τους, σε όλους τους συνοδούς και φυσικά στους επιβάτες, μαθητές δηλαδή, μαθήτριες. Πόμο Εντουκάτους Αγωγή, την καλημέρα μας και τις ευχές μας για καλή συνέχεια. Καλό μάθημα παιδιά, στους οδηγούς, στους συνοδούς και στις μαθήτριες και στους μαθητές, την καλημέρα μας. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Καλημέρα γενικότερα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων και στους σχολικούς οδηγούς, οδηγούς σχολικών του ΚΤΕΛ Κορινθίας και φυσικά σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Καλημέρα σχολικές καθαρίστριες. Σχολικό κυλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Μας στέλνει μηνύματα γιατί σου λέει τώρα εγώ τι... Α, λίγες μέρες ή λίγες ώρες μετράω. Ωραίος ο παιδί. Εντάξει Νικολάκη, εντάξει. Ενώ ο Δημητράκης ο Κομνηνός είναι κάθε πρωί εδώ, συνεπής στο ραντεβού μας, πιστός, με την καθιερωμένη καρτούλα του. Σήμερα έναν ελληνικότατο καφέ μας στέλνει. Ωραίος, ωραίος. Το καλά, καλημέρα. Έχει φίλε μου, ό,τι έπρεπε έτσι. Ναι, γιατί εγώ έχω φέρει τσαγάκι μαζί μου σήμερα.

Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας. Τώρα μισό λεπτό να σας το πω, γιατί εντάξει, δεν ακούτε καλά μερικοί και μου λέτε άλλα ντάλλον. Σήμερα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 8. 8. 8. 8. 8.

Καλά, δεν θα είμαστε μέχρι τις 8, είμαστε από τις 8. Προσέχετε. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 κάθε μέρα. Άρη, κάτσε γιατί, μήπως δεν το άκουσες καλά. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα... από τις 8 μέχρι τις 11. 11. Οκ.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που είναι και σήμερα κοντά μας από το φούρνο των Εξαμήλειων του Τζόρτζ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα κυρία Ντίνα σε όλο το team. Γιορτάζει και μεθαύριο η κυρία

0: Δεν χρειάζεται, λέει, για να καταλάβεις πως στο τέλος θα παραγγείλεις σουβλάκι. Α, ωραίο. Μάρκος Σεφακής.
1: Πανάκριβη.
2: Όχι πανάκριβη. Κάνει μπάμου την μαϊμού.
1: Πισάει.
0: Έρχεται το Σάββατο. Ναι, Σάββατο στις 10 στο Μέγκα. Τόλμη και εγώ είπα. 16 Μαΐου, Σάββατο το βράδυ στις 10. Έρχεται ο Μάρκος. Στα σπίτια μας. Αφού δεν πάτσε, να πάω.

να καλημερίσουμε την Αγγελική. Καλή και ευλογή Μπάμπη και επίσης για την απραξία. Επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά αλήθεια. Να σου θυμίσω, λέει, το χθες αγαπώ και ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Από το Βραχάτι, καλημέρα Αγγελική. Και σε σένα, καλή συνέχεια. Βεβαίως, δεν το έχουμε. Θα το διαβάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Τζιπάπ που μπήκε στην παρέα μας τώρα και σήμερα, όχι τώρα, και σήμερα ήρθε και μας έχει στείλει την πρωινή του καλημέρα, πολύ ωραία. Σήμερα σε ένα κήπο με ποδήλατα και ένα ωραίο, ένα κήπο μάλλον με λουλούδια και μέσα στον κήπο ένα ωραίο ποδήλατο, μοβ χρώμα, α, ωραίο, γυναικείο είναι. Με ένα μπουκέτο λουλούδια μέσα, τι μπουκέτο, γλάστα, κήπος ολόκληρος. Καλό τάξιδι μέρα να έχουμε με υγεία, λέει ο Τζιπάπ. Όμορφη Πέμπτη, ανοιξιάτικες. Τι αρχίζει, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του Μάη. Πάει και ο Μάης φεύγει. Και μετά τι θα πούμε. Τώρα έχουμε αρχίσει και καλό καιρός, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Αν όχι από αύριο, το Σάββατο πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία. Να και ο φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ και σήμερα. Καλή πώς να κοιμηθώ. Πώς να κλείσω μάτι, λέει. Το είχαμε ύμνο αυτό το τραγούδι, θυμάσαι, Κωστή.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας ο Σταύρο που μπήκε και σήμερα στην παρέα. Παραμονή Παρασκευής λέει και η διάθεση ανεβαίνει. Όπως είπες πριν, το σήμα του σταθμού ακούγεται πολύ μακριά και όλοι ακούμε Break FM. Καλημέρα σε όλους τους ταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζί. Ακούμε τον Γιώργο τον Αστούλη που τον... Ωραίος ο Σταύρος. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, να είσαι καλά. Και να φανταστείς ότι ήρθε, ξεκίνησε τις κοπάνες, ε. Ναι. Και να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Εχθές που είχα τελειώσει λίγο πιο νωρίς, πιο νωρίς που είχα τελειώσει την εκπομπή, εχθές θα μας πει πόσα λεπτά. Κάπου 130 δευτερόλεπτα, κάπου τόσο. Λοιπόν. Μου στέλνει φωτογραφίες ο coach. Λοιπόν, έφυγε ο Μπάμπης. Στην κοπάνησε ο Χρήστος. Α, και την πήρε ο καινούριος. Δεν είναι εδώ να μας ακούει. Αυτό που λέμε πάντα ότι όταν βρίσκουν πολλές παγίδες και λοιπά και λοιπά, εγώ τα λέω αυτά. Τα λέω. Να και ο κύριος Παναγιώτης Σακελάρης. Μου, Βαλένθια, θα στείλεις καλημέρα, στείλουμε και μια καλημέρα στη Βαλένθια. Πάντως, έτσι, η ομάδα της Βαλένθιας έκανε παιδιά κάτω έτσι. Να χάνει 2-0 στην έδρα. Πάλι άδικα είχε χάσει τα παιχνίδια στην έδρα της. Και να επιστρέφει να παίρνει Final Four. Να, όχι, να έρθει ξαναγυρίσει στην Αθήνα στο Final Four. Σε ένα γήπεδο που το ξέρει πολύ καλά. Αυτό με φοβίζει εμένα, Παναγιώτη, να ξέρεις. Καλημέρα Γιώργο, πάντα εδώ. Έτσι κύριε Κώστα, πρωινός στο καφεδάκι του. Έρχεται της ημέρας, αλλά έρχεται και σαν... Αγγελική 2 εδώ, από τον όμορφο Βόλο. Ωλαλα, καλή Πέμπτη. Όντως είναι πολύ ωραία παιδιά στο Βόλο. Αξίζει να κάνει μια απόδραση. Δεν εννοείται στη ζωή σου να μην έχεις πάει μια φορά στο Βόλο. Και ειδικά τώρα τελευταία έχει γίνει. Μπέος, δύναμη. Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Ξυλόκαστρο, τις ευχές μας. Και τα σου λύσω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.

0: Break FM 100.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το Κρεοστόλου Παύλου 80 στην Γνώση.
3: Τίο. Ρωσή σε ακολουθεί παντού.
4: Κόρινθος News, την ενημέρωση της Κορινθίας. Ο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία. Την υπόλοιπη Πελοπόννησμπυρη και καταξιωμένη δημοσιογράφη Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Τριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με το κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να σας καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ και η οικογένεια. Κάπου είδα και τον Γιώργο, τι έγινε ρε παιδιά? Επανήρθω, πιάσε. Μόνο εσύ ξέρεις τα δρομολόγια. Και δεν χρειάζεσαι σαν εκπαίδευση. Λοιπόν, δεν κάνει κοπάνο ο Χρήστος, κάνει κάποια εργασία στην εταιρεία, λέει, στην Αθήνα για λίγες μέρες. Δεν είναι κοπανατζή, λέει, σαν άλλη. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Για τον Μπαμπίνιο. Ζήλεψε του δόξα ορισμένων, Γιωργάρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Που έμεινε με το αυτοκίνητο? Φύγες εδώ στο διαδίκτυο, ξέρεις. Δεν πέφτει τίποτα κάτω. Σάψε το απουσιολόγιο, καλά κάνεις. Έτσι πρέπει. Να, Γιώργο, εδώ είναι ο Τασούλης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Τασούλα. Έφτασε. Καθυστερήμενα, αλλά σημασία.

shake my nerves and you rattle my brain. Θα μου πάτε γνώστη. Να και ο Άρης ο Κατσαβρέας εδώ και σήμερα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. FM, ειδικές καλημέρες. Τον έχουμε χάσει, πού είναι? Στην Αγγελική από το Βραχάτι και φυσικά στην Πεθερούλα μου. Και αυτή τη χάσαμε. Τα που τη θυμάσαι εσύ. Τραγούδι Στράτου Διονυσίου. Φοβερό τραγούδι. Και παρέλυσε το κράτος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κομματάρα, ε.

εδώ μας έχει στείλει την καλημέρα του. Ναι, ναι, την καθιερωμένη καρτούλα που μας στέλνει κάθε πρωί για καλημέρα. Στέλνω καφέ κρυώνει. Μα η καλημέρα της καρδιάς, ίσω τα μπούκος. Μπράβο. Έχει δίκιο, εντάξει. Καλή Πέμπτη με υγεία και χαρά, λέει. Τώρα, τι πουλάκια είναι αυτά, δεν ξέρω. Άμα ήξερα και από πουλιά, τότε.

Γιατί νομίζω, λέει, σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα το πούμε εμείς τώρα σε λίγο. Μια φωνή σε καθόλου. Όχι σαν σήμερα, 11 Μαΐου είχε φύγει. Really ναι. Καλά, θα μου πεις 11 Μαΐου, εντάξει, πέθανε. Μπορεί η κηδεία του να γίνει σήμερα, από τις μέρες. Σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ. Να και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ. Έλα, Δημήτρη, βασιλιά των FM, λέει. Τέτοια να λες. Να τα ακούει ο Μεξικός. Μπερδεύτηκα. Καλημέρα, ήταν ο Μέγκη. Κάλια Βαλένσια. Και ένα τραγούδι, λέει, να παίξει σήμερα, φίλε Γιώργο. Τον νοικιάστηκε. Για το άλλο Σαββατοκύριακο πρόκειται. Συμφωνώ, συμφωνώ.

Έχουμε δύο πολύ δύσκολους τελευταίους αγώνες χρονιά. Και θα πρέπει να κλείσουμε με το απόλυτο, έτσι Δημήτρη. Ναι, δύο στα δύο και τέλος. Για να πάει καλά και στο άλλο για να έχουμε καλό καλοκαίρι.

Τα πάμε, για πάμε τώρα που διάλεξε η Αγγελική, να πάρουμε μια ανάσα. Ναι ρε παιδιά, τέλει, να λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες. Καλημέρα σας. Σε λατρεύω, Εφη Δωδή.

Πέμπτη παρακαλώ, σήμερα 14 Μαΐου είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου, των μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Φτάζει ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Θεράπων, η Ισιδώρα, η Δώρα, ο Σίδωρος και ο Σιδέρης. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 4, 6 και 15 λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 27. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 12 λεπτά παρακαλώ. Αύριο θα πούμε 14 και 14 λεπτά, μεγάλο ημέρα. Εγώ δεν έχω κάποια παγκόσμια μέρα εδώ όμως, συμφωνώ, εκεί που μας βρήκε μια μέρα.

τι γίνεται με τον καιρό μας, πότε αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία και πότε θα αρχίσει να ξανανεύει η θερμοκρασία. Α, και κάτι άλλο. Σήμερα προχειρός ο καιρός, έτσι. Σας το λέω για να μου πείτε μετά, δεν σας το πω.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9. Και τον χώρο της.
2: Ξιον. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπανεύει.
1: Εντυπωσιακά οικεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 274.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλει.
4: Θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Και πάντα στην καλύτερη.
4: Πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι.
4: Μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.

0: μπακάλαιο σαλάτα.
1: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράτ.
1: Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41-19.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 10 για μαθητές.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα X σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές
4: expert.
3: 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, είδη ψήξης, θα. Τηλεοράσεις, πλην συσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο
3: μας προσφορά.
5: Asus Inverter, τιμητός έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ, 12.429 ευρώ, 18.650 ευρώ, 24.700 σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410

Ωραία. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ένωνας μοτικές σήμερα, φίλες και φίλοι, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Να τα λέμε αυτά. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Από τις 8 μέχρι τις 11. Συνεπίστρο, έχουμε αρκετά να πούμε. Άρης, τον έχασα. Καλά, Σταύρο.

Κάτι συμβαίνει εδώ, Μιχάλη. Τρεις μήνες να μπει στην εκπομπή μας. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Τρεις μήνες.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 14. Για πάμε να δούμε τι μας ετοιμάζει ο καιρός. Σε γενικές γραμμές αναμένονται σποραδικές πιες για την εποχή θερμοκρασίες. Για πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Σποραδικές πρόσχερες βροχές αναμένονται κυρίως στα υπηρετικά, το βόρειο και... Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί στην υπόλοιπη Μακεδονία. Και στη Θράκη από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως Νήπειρο από 10 από 14 έως 22 βαθμούς. Στην Ανατολική Στέμος. Στην Πελοπόννησο 28, 15 έως 20 βαθμούς. Και από 14 έως 24 βαθμούς. Στις Κυκλάδες βαθμούς. Και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Στο κεντρικό Αιγαίο οι βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσχερα κατά τόπους σε διευθύνσεις 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Και... ναι, Χρήστο Πάζη, λέει λέξη αυτό. Νομίζω Καρούνης, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως με τι παίζει αυτή την ώρα.

Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν αυτή την ώρα εκτός των σύνορων. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάντως βλέπω περνώντας από το χάρτη ότι σε πολλές περιοχές της χώρας μας αυτή την ώρα ψυχαλίζει ή βρέχει. Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάμε τώρα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο πλανήτη μας. Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, μας η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι οριακά πάνω από το 0 και πιο συγκεκριμένα 3 βαθμούς πάνω από το 0, παρακαλώ.

η υψηλότερη και είναι σε δύο χώρες. Στο Ντουμπάι, ναι, καλά ακούσατε, έχουμε Ντουμπάι σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε, όπως είπαμε πριν, 3 βαθμούς κάτω από το 0. Έχουμε αυτή την ώρα στο Όσλο με 7 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε στο Άμστερνταμ με λίγα σύννεφα. 7 έχουμε στις Βρυξέλλες και εδώ με λίγα σύννεφα. 8 έχουμε στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. 9 έχουμε στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 έχουμε και στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία αυτή την ώρα. 11 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 έχουμε στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια όμως. 13 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 έχουμε στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 17 έχουμε στο Μεξικό αυτή την ώρα. 20 έχουμε στο Τόκιο. 23 βαθμούς έχουμε στη Λίμα στο Περού αυτή την ώρα. Και 34, όπως είπαμε πριν, έχουμε στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων, στον υπόλοιπο πλανήτη. Πάμε. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις δικές μας θερμοκρασίες. Ναι, έφτασε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρέας. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, αλλά εμείς πάμε να το ακούσουμε γιατί είναι πολύ όμορφο.

0: Break FM 100.
1: Κομματάρα, ευχαριστούμε πολύ. Κάτι λέει ο Άρης, για να δω. Εδώ είμαι ρε Γιώργο, λέει, πού να πάω. Κοπανατζής είμαι εγώ σαν και εσάς. Α, για τους άλλους λες, ε. Ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα, την κοπανάνε.

Λοιπόν, πάμε θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε στην περίοδο τώρα τι θερμοκρασίες θα έχουμε κατά την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, αλλά τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες και πότε, μέχρι πότε θα αρχίσει έτσι ο κατήφορος της θερμοκρασίας. Μα τρελαθούμε τώρα.

Για να δούμε πού ψυχαλίζει. Αυτή την ώρα ψυχαλίζει στην Πάτρα, ψυχαλίζει στα Λούσικα Αχαΐας, ψυχαλίζει το Καλέτσι Αχαΐας. Ασθενής βροχή έχουμε στα Βραχνέικα, στην Οβριά Αχαΐα αλλά και στο Αίγιο. Βρόχα κανονική, έτσι το λένε Αχαΐας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ, αργότερα θα έρθει προς τα δω. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 26. Εδώ στην περιοχή μας αυτή την ώρα ο υδράργυρος. Στους 25 θα φτάσει. Για να δω, στην πορεία θα είναι εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, στους 25 βαθμούς

Ιδράργυρο σήμερα, Πέμπτη, στους 24 την Παρασκευή και το Σάββατο, στους 23 την Κυριακή και τη Δευτέρα. Έθριος ο καιρός. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες μας. Πάντως, χθες που ήμουν στην Αθήνα και σε όλες αυτές τις παραλιακές περιοχές, ήταν πολύ σκοτεινές θερμοκρασίες χθες. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σποραδικές πρόσχερες βροχές. Σήμερα, τώρα τις πρωινές ώρες, Ταμποφόρ στο νότιο, μαντική μεταφορά σκόνους, πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, θα πάμε στα ποδητήρια με το τραγούδι αυτό και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Όπως γιατί και σήμερα, όπως κάθε μέρα, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Δρόσος. Άντε, πάμε να τον νοικιάσουμε και αυτό, Δημητράκη.

0: 92,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό, γίνελος, το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets & Cookies. Από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Το καφέ, ποιότητα.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά θα συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγόδεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets & Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Έπωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη πτήτα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο γραφείο.

0: ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγρυπού.
0: Συνεχής ροή υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις. Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταφάση
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην αξιοπιστά.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM. www.breakfm.gr.

Κοντά σας λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, και σήμερα κοντά σας. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθία αλλά και παραλία του Λουτρακίου μας, με τη μαϊκή της παραλίας στο Μαϊστράλι. Υπάρχει πιο ωραίο σημείο? Όχι, πέστε.

Κορίνθου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, το 100,8, τον Μπρέιλι που είναι και σήμερα κοντά σας, Σάπης. Καλώς ήρθατε, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλωσορίσουμε και ένα πολύ καλό μας φίλο που αυτές τις ημέρες έχει χάσει τον ύπνο του. Στον πρόσφατο παγετό που είχαμε στην περιοχή μας και πλήγησαν αρκετές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Αναφέρομαι στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Σπύρο Ζαχαριά της Ιατρικής. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχει παράπονο ο Σπύρος. Τον έχει πάει καλά από την ημέρα της ανάληψής του. Τη μία με τα κτηνοτροφικά, τώρα με τους παγετούς, την άλλη με το χιόνι. Καταστροφές πολλές, καλλιέργειες. Τον πάει μία και μπλοκή. Από ό,τι βλέπω εδώ θα πρέπει να είναι και πιο έτσι πολύ στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πολλά εδώ στην περιοχή. Είναι καθοδόν τώρα αυτή την ώρα και μας ακούει. Καλημέρα Σπυρό. Λοιπόν, όντως οφείλω. Δεν ξέρω αν ο Σπύρος είναι αρμόδιος ή δεν είναι. Αν ξέρει να κοιτάει κάκι ή δεν κάκι εκεί πέρα. Αν καεί κάνει καλλιεργίες. Ξέρω όμως καλλιεργεί ο ίδιος. Και τον έχω δει πολλές φορές σε διάφορα βίντεο και φωτογραφικό υλικό που ανεβάζει. Οπότε ίσως να είναι παθών, δεν ξέρω αν είναι δικές του καλλιέργειες, έπαθαν σε μια, αλλά είναι μέσα. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βρέθηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις έναν άνθρωπο, ειδικά ο αγρότης τι θέλει αυτή την ώρα. Κάποιον άνθρωπο να ακούσει τηλέφωνο την κυρία από τον Ελγά να έρθει να κάνει τις εκτιμήσεις αμέσως. Να κάνει την καταγραφή των ζημιών. Να κάνουν την καταγραφή τα συνεργεία. Νομίζω ότι. Από την πρώτη στιγμή, από το φατο παγετό, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Σπύρος Ζαχαριάς, βρέθηκε κοντά στους παραγωγούς και στους αγρότες. Και αυτό μπορώ να το πω είναι και ίδια, έτσι, και όχι μόνο σε μια περιοχή. Στο Δήμο Σικιονίων. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερε όλα. Όλους τους παραγωγούς. Και μπράβο. Με συντονισμό. Χρειάζεται αυτές τις αυτοψίες των

πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λουκουρέζο. Την άλλη στο Δήμο. Τώρα προχθέ το έχω. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχει παράπονο. Εντάξει, στην καθόλου. Όχι εμείς. Κουράγιο, κουράγιο φίλε Σπύρο, καλή δύναμη. Θα δούμε τώρα τα επόμενα βήματα. Θα δούμε τώρα τα επόμενα σύγχρονα από όλη την ουσία. Γιατί μην νομίζεις ότι και οι παραγωγικοί και οι αγρότες. Από ό,τι βλέπω εδώ θα πρέπει να είναι και πιο έτσι πολύ στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πολλά εδώ στην περιοχή. Είναι καθοδόν τώρα αυτή την ώρα και μας ακούει. Καλημέρα Σπυρό. Λοιπόν, όντως οφείλω. Δεν ξέρω αν ο Σπύρος είναι αρμόδιος ή δεν είναι, αν ξέρει να κοιτάει κάκι ή δεν κάκι εκεί πέρα, αν καεί κάνει καλλιεργίες. Ξέρω όμως, καλλιεργεί ο ίδιος και τον έχω δει πολλές φορές σε διάφορα βίντεο και φωτογραφικό υλικό που ανεβάζει. Οπότε ίσως να είναι παθών, δεν ξέρω αν είναι δικές του καλλιέργειες σε πάθαν σημεία, αλλά είναι μέρας. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βρέθηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο, δηλαδή ο αγρότης τι θέλει αυτή την ώρα. Κάποιον άνθρωπο να ακούσει τηλέφωνο την κυρία από τον ΕΛΓΑ να έρθει να κάνει τις εκτιμήσεις αμέσως, να κάνει την καταγραφή των ζημιών, να κάνουν την καταγραφή τα συνεργεία. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, από το φωτοπακετό, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Σπύρος Ζαχαριάς, βρέθηκε κοντά στους παραγωγούς και στους αγρότες. Και αυτό μπορώ να το πω είναι και ίδια, έτσι, και όχι μόνο σε μια περιοχή. Στο Δήμο Σικιονίων. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερε όλα. Όλους τους παραγωγούς. Και μπράβο. Με συντονισμό. Χρειάζεται αυτές τις αυτοψίες τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λουκουρέζο. Την άλλη στο Δήμο. Τώρα προχθές το έχω. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχει παράπονο. Εντάξει, στην καθόλου. Όχι εμείς. Κουράγιο, κουράγιο φίλε Σπύρο, καλή δύναμη.

Δεν ξέρω αν ο Σπύρος είναι αρμόδιος ή δεν είναι, αν ξέρει να κοιτάει κάκι ή δεν κάκι εκεί πέρα, αν καεί κάνει καλλιεργίες. Ξέρω, καλλιεργεί ο ίδιος και τον έχω δει πολλές φορές σε διάφορα βίντεο και φωτογραφικό υλικό που ανεβάζει. Οπότε ίσως να είναι παθών, δεν ξέρω αν είναι δικές του καλλιέργειες, έπαθαν σε μια, αλλά είναι εμένας. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν βρέθηκε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις έναν άνθρωπο, ειδικά ο αγρότης τι θέλει αυτή την ώρα. Κάποιον άνθρωπο να ακούσει τηλέφωνο την κυρία από τον Ελγά, να έρθει να κάνει τις εκτιμήσεις αμέσως. Να κάνει την καταγραφή των ζημιών. Να κάνουν την καταγραφή τα συνεργεία. Νομίζω ότι... Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, από το φωτοπαγετό, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Σπύρος Ζαχαριάς, βρέθηκε κοντά στους παραγωγούς και στους αγρότες. Και αυτό μπορώ να το πω είναι και ίδια, έτσι, και όχι μόνο σε μια περιοχή. Στο Δήμο Σικιονίων. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερε όλα. Όλους τους παραγωγούς. Και μπράβο. Με συντονισμό. Χρειάζεται αυτές τις αυτοψίες τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λουκουρέζο. Την άλλη στο Δήμο. Τώρα προχθές το έχω. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχει παραχωρήσει. Εντάξει, στην καθόλου. Όχι εμείς. Κουράγιο, κουράγιο φίλε Σπύρο, καλή δύναμη. Θα δούμε τώρα τα επόμενα βήματα. Θα δούμε τώρα τα επόμενα σου έχουμε από όλη την ουσία. Γιατί μην νομίζεις ότι και οι παραγωγικοί αγρότες... Έτσι μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, το πιάσα μονότρομα τώρα, είχαμε το πρόβλημα, το πιάσα μονότρομα, μην πάμε και να το κάνουμε, θα το ρίξουμε. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι, έτσι, δεν το έχουμε αφιερώσει πάνω τραγουδάκι. Που λέει ο λόγος. Το περιφέρει, για τελευταία φορά που... Στο χρόνο, μου σκέφτωσε να λείψει το χρόνο.

Λοιπόν, τώρα που πάμε για τον κύριο Πτωχό, για τον Περιφερειάρχη, να πούμε ότι εχθές ήμασταν με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Λοιπόν, τώρα. Για την παρουσίαση του φετινού ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και φίλοι, είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολης για την περιφέρεια και Νότα Κορινθίας. Κοινή εκπομπή τριών ραδιοφωνικών σταθμών Ρεκινής Καπαρχίας από τα στούντια του Break FM. Ο Break FM 100,8 με στούντιο μέσα στο Σέριφ Πάρκ Ουλτρακίου και FM από το, Λαφία, το Λαμία FM από τη Λαμία, αλλά και από το Αρκαδία FM από την Αρκαδία. Έχει να γίνει. Θα ακούσεις σε λίγο βέβαια. Έχει να γίνει.

Λοιπόν, εκεί ήταν και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, είπαμε. Ήταν εκεί που παρακόρασα και τον Θεοδόρο, γιατί εκεί ήταν το Service Park, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, με τους αντιδημάρχους του. Έτσι δυνατή ο Έτσι δυνατή ο Παναγιώτη. Και εμείς πώς θα μπορούσαμε να λείψουμε λοιπόν. Με σημείο αναφορά στο μεγαλύτερο αστική συναντήμα στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη παρουσίαση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 με κορυφαία ανακοίνωση της διεξαγωγής της υπερηδικής διαδρομής στο ευελλήνικων αυτοδιοίκησης θεσμικών φορέων, χορηγών, εκπροσώπων τύπου και ανθρώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρουσιάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί από 25 μέχρι 28 Ιουλίου. Από 25 μέχρι 28 Ιουλίου, οπότε ξεχνάτε που πάμε και θα είμαστε λάβρα του Ουλτράκη. Η μεγάλη ανακοίνωση της ημέρας αφορούσε το ECO σωματοποιηθεί στο Ευελλήνικον Sports Park. Την πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση για μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό που συνδέει έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ράλι, με ένα έργο που εκφράζει της Ελλάδας. Αποτελέσει το Ράλι Ακρόπολης και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν διεθνώς μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του WRC, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο αστικό τοπίο όπου ο αθλητισμός, η πόλη και η σύγχρονη ανάπτυξη συνυπάρχουν. Η ECO Super Special Stage θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους χιλισαχθεί σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας είσοδος πώς θα μπουν εφηγιάσα, πώς θα χωρέσουν ενώ θα διαμορφωθούν ειδικά έχουν πραγματικά τη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση των θεατών συστήνεται να γίνει με μέσα μαζικής μεταφοράς, συστήνεται να γίνει με μέσα μαζικής μεταφοράς στην εκπαιδεύση κοινού, την εξήση την ειδικά για την ημέρα του αγώνα, στάση του τραμ εντός του δελήνικου, του τραμ εντός του δελήνικου σπορτ κάμπρα, στην το 2026 σηματοδοτεί συνολικά μια νέα εποχή για την αγωνία. Η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Σε τρεις περιφέρειες. Αττική, Πελοπόννησο και Θεραία. Πελοπόννησο και Θεραία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή και ενισχύει τη θέση. Στην φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, όπου υποδέχεται ξανά το Αρκαδία, όπου υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης, σε παρουσίαση την οποία ανέλαβε η αλυτάρχη του αγώνα, κυρία Ανίτα Πασαλία, την διαδρομή του αγώνα και είναι η διαδρομή του αγώνα. Μάτι, φίλες και φίλοι, γιατί μιλάει για τις ειδικές διαδρομές και για το πρόγραμμα του αγώνα. Οι ειδικές, η επιστροφή της ειδικής διαδρομής Κεφαλάρη, καθώς και η νέα χάραξη της ειδικής διαδρομής Γυμνό, συνθέτουν τυρί. Απαιδεία. Στη θέση στο φετινό σχεδιασμό κατέχει και η θαλάσσια μεταφορά των πνευμάτων. Αμέσως μετά την υπερηδική ταφορά με το πλοίο Superfast Ferries ενσωματώνει το θαλάσσιο στοιχείο στην λογική του αγώνα, αναδεικνύοντας μια ακόμα πτυχή της ελληνικής ταυτότητας και δημιουργώντας ένα σκηνικό για το WRC. Καλά μιλάμε, θα φορτώσει τα αγωνιστικά οχήματα για να τα μεταφέρει απέναντι στην ΙΤΕΑ. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αποκαλύφθηκε και το τρόπαιο των νικητών του Eco Rally σε έργο της κυρίας Μίνας Παπαθεοδόρου.

στην παρουσίαση παρευρεθμού. Γράμμισαν με τις παρεμβάσεις τους ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπως και ο υφυπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού ο Σοβλάσης. Στην επίσημη παρουσίαση, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, η πρόεδρος της ΟΜΑΕ, κυρία Φωτεινή Ψαρκής, αυτοδιοίκησης των χορηγών και υποστηρικτών της διοργάνωσης. Να προσθέσουμε πως το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουνίου, αποτελώντας τον 8ο γύρο του κοσμίου των 2026, με το διεκτό λουτράς κυρικών και μεσιά δρομές που ενώνουν βούτα το πόσιπα, το πόλησετε διατηρώντας αναλύωτη τη θέση του ανάμεσα στους σημαντικότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες του παγκοσμίου. Τώρα, όλη την παρουσίαση, φίλες και φίλοι, τις τοποθετήσεις, ομιλίες αλλά και συνεντεύξεις μπορείτε να παρακολουθήσετε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Και να συμπενθυμίσουμε ότι ο Break FM και ο Break FM θα είναι ο Break FM επίσημο ραδιόφωνο του Ράδιο Ακρόπολης και στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας με στούντιο μέσα στο Service Park. Και ένα πολύ αγαπημένο τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε, ναι, θα πάμε. Και θα επιστρέψουμε πάλι με τον άμεσα ένα πολύ όμορφο τραγούδι σήμερα από το Δημήτρη. Άμεσα ένα πολύ όμορφο τραγούδι και σήμερα από το Δημήτρη. Αγγίζει ευαίσθητες χορδές αυτό το τραγούδι.

Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο.
1: Green Action. Τα πάντα για τους γηπτάς να έχουν εκτελεγές που δεν θυμίζονται να έχει κυπευτικά. Που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμτικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεξίες αρωματισμού σε επαγγελματικό
0: χώρο. Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκκινείται

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα, εδώ και τελειώσουμε την εκπομπή μας. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα μέχρι την 11, κοντά σας λοιπόν και σήμερα μέχρι την 11, που επιστρέφει στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα σαν τέτοια. Όπως είπαμε πριν, θα είμαστε και εμείς εκεί, αφού ο Break FM είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολης για την Κορινθία. Εχθές λοιπόν έγινε η παρουσίαση, εχθές στο ελληνικό στην Αθήνα, στο ελληνικό Sports Park. Το κεντρικό ρόλο που αποκτά η Πελοπόννησο στη Φυρά της Πελοποννήσου, Δημήτρη Τοχός, κατά την επίσημη παρουσίαση της Park σε ειδική εκδήλωση της Motorsport Greece, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Πελοπόννησο. Ο κόσμος το περιμένει με ενθουσιασμό και για μας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, Δημήτρης Πτωχός. Περισσότερα από την παρουσία του κυρίου Πτωχού στο διαδίκτυο, με Κόρινθος News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αυτό ράδι. Η Ακρόπολης θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, 25 το γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για το 2026. Με επίκεντρο του Λουτζάκη και με διαδρομές που ενώνουν βουνό, θάλασσα και συγχρονιστικά αυτό. Ο αγώνας συνεχίζει να εξελίσσεται διατηρώντας αναλύωτη τη θέση και πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Όπως είπαμε φίλοι, ο Break FM θα είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολης για την περιφέρεια κοινότητα Κορινθία. Αυτός ήταν και ο λόγος λοιπόν που απουσιάσαμε χθες την εκπομπή, αφού είχαμε πρόσκληση από την

0: εταιρεία Motorsport Greece. Για την παρουσία μας, την επίσημη παρουσίαση του αγώνα. Λοιπόν, όπως είπα, φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ξέρεις πάρα πολύ τρακή, ώρα τις απονομές, τώρα λέει ακόμη, θα βρισκόμαστε στο Σέρις Πάρκ του Τρακίου με δύο δημοσιογράφους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, ο Νίκος Τσάδαρης και ο Γιάννης Σταυρόπουλος. Εχθές την παρουσίαση βρήκαμε τον Νίκο Τσάδαρη. Θα πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι μας είπε σχετικά με την εκπομπή μας εκεί μέσα από το Σέρις Πάρκ του Τσάδαρη.
1: Επιτέλους.
2: Όχι, επιτέλους, καλώς συναντηθήκαμε, καλή αρχή να έχουμε και καλό αγώνα να κάνουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Το ραδιόφωνο θα εκπέμπει, το ραδιόφωνο του Ράλι Ακρόπολη, θα εκπέμπει δυνατά το χρόνο του Σέρβις Πάρκ για τρεις ταυτόχρονα περιφερειακούς σε break. Είναι ο Λαμία FM, ο οποίος μέχρι φέτος μετέδιδε το Ράλι Ακρόπολη, και αυτό είναι και ο Αρκαμπρία FM. Τρεις σταθμοί με δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, εμέναν που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, και τον Γιάννη το Σταυρόπουλο, ο οποίος ταξιδεύει κατά μία ώρα στο Σέρβις Πάρκ του Ράλι Ακρόπολη. Θα ακούσουν λεπτό προς λεπτό όλη την εξέλιξη του αγωνικές διαδρομές ή στο περιθώριο που είναι στο σπίτι του αγώνα, που είναι που από την παραμονή συνεχώς μέχρι και τον τερματισμό, αλλά και πράγματα τα οποία δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό.
1: Παρακολουθείτε χρόνια τώρα η Ακρόπολης. Αυτή η μεταφορά, το παραβάκι, είναι κάτι εντύπωση.
2: Όχι η μεταφορά, γιατί η μεταφορά έχει γίνει και σε άλλους αγώνες. Είναι και το Park Fermé, δηλαδή θα διανυχτερεύσουν μέσα στο καράτο. Είναι όντως πρωτόγνωρο και είναι κάτι που πιστεύω θα εκτιμηθεί και από τη Διεθνή Ομοσπονδία.
1: Ωραία, ραντεβού στο Λουτράκι.
2: Εννοείται, και ξαναλέω, break, Αρκαδία και Λαμία FM και οι τρεις σταθμοί λεπτό προς λεπτό όλη την εξέλιξη του Rally Ακρόπολης 2026. Καλό αγώνα να έχουμε.
0: Εδώ θα είναι. Μέχρι τότε θα έχουμε πολλά να επιστρέψουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Πληροφορία πάντα ρυθμίσεις τις ρυθμίσεις αυτή την ώρα για να προσεκτούτε έχουν αυτή την ώρα για να σας το προσέξετε από λέμε σε εσάς που περνάτε από το ειδικά στο έτοιμα προς τα φινάρια του ρυθμού πάρουν κυκλοφορία απαγορεύεται υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών από την νέα γέφυρα της Ολυμπίας οδού. Αυτό το λέμε.

για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς η διέλευση φορτηγού τόνων μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο δηλαδή. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της παλαιάς πηδιάς οδού στο 75 χιλιόμετρο. Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα που έχουμε αναρτήσει, στο κορίνθο και το όχημά σας είναι άνω των 26. Πει του οχήματός σας να βγείτε από τον κόβο της πηδιάς οδού, να βγείτε από τον κόβο της πηδιάς οδού, να πάτε από τα φανάρια του πισμού και στη συνέχεια και από τα φανάρια, χωρίς να σταματήσετε τα φανάρια, θα περάσετε από την παλιά γέφυρα του Ιστμού και τη νέα γέφυρα που ανακατασκευάζει στον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού. Οι Ολυμπιαδός ευχαριστημορφώνονται προς τη σχετική συνθήκη και να επιδείξουν αυξημένη προς την περιοχή. Το σχεδιάγραμμα μπορεί στο διαδίκτυο Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και εσείς όμως που κατευθυνέστε όχι μόνο για τα φορτωτά φανάρια του Ιστμού, για τον Ιστμό από Κόρινθο για Ιστμό, υπάρχει μονοδρόμηση εκεί. Υπάρχει μάλλον ένα ρεύμα κυκλοφορίας, αφού το άλλο ρεύμα χρησιμοποιείται από τα φορτηγά. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε μία ακόμα δωρεά της Motor Oil ενός διαδραστικού πίνακα στο Δημοτικό Σχολείο Χιλιμωδίου. Τις ευχαριστίες τους προς τη Motor Oil απίφθηναν η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Χιλιμωδίου. Σημαντική δωρεά ενός διαδραστικού πίνακα μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου. Δέα δωρεά για το σχολείο μας από την εταιρεία Motor Oil. Υποδεχόμαστε στο σχολείο μας την προσφορά της εταιρείας Motor Oil Ελλάς, την δωρεά ενός υπερσύγχρονου διαδραστικού πίνακα που θα εξοπλίσει μια ακόμα αίθουσα του σχολείου μας με σύγχρονη τεχνολογία. Η ευγενική αυτή χειρονομία βοηθά άμεσα τους μαθητές μας να αναπτύξουν νέες δεξιότητες μέσα από την βιωματική μάθηση, ενισχύοντας έμπρακτα την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Χιλιμωδίου ευχαριστούν την εταιρεία Motor Oil για την κοινωνική της ευαισθησία και τη στήριξη του σχολείου. Λοιπόν, στην online ενημέρωση του Break FM στο διάδειο να δείτε. Και το διαδραστικό πίνακα αυτό, φωτογραφία του Motor Oil. Λοιπόν, και βλέποντας όλα αυτά, όλες αυτές τις δωρές, βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η μας χρόνια, έτσι, τότε πήγαινα εμείς σχολείο. Εντάξει, μας πιάνει μια νοσταλγία γιατί εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα τότε. Πες αναμνήσεις από τα... Μας την πέσανε.

Ναι, ναι, ναι, θα μου λες αγάπω. Καλά, διαχρονικό τραγούδι. Νομίζω ότι και εμείς όταν έχουμε φύγει από τη ζωή, αυτά τα τραγούδια συνεχίζουν να ακούγονται. Ναι, είναι η μουσική παρακαταθήκη μας σε επόμενες γενιές. Πώς θα γίνει. Ναι, ναι.

Και πάμε τώρα εδώ, δίπλα μας, στο Mary West. Φτιάξε τη δική σου φιγούρα Playmobil και πάρ' τη μαζί σου. Όλο το Μάιο. Καλά παιδιά, νομίζω ότι ένας φιγούρες της γενιάς μας, έτσι. Δική σου φιγούρα λοιπόν Playmobil στο Mary West. Αμέτρητες φιγούρες Playmobil καταφθάνουν το Μάιο στο Mary West και οι... Το 4 έως και 30 Μαΐου λοιπόν, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Mary West, ένας παραμυθένιος κόσμος ζωντανεύει μέσα από τις φιγούρες Playmobil που φτιάχνουν οι μικροί φίλοι του εμπορικού, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους σε πρότυπο εργαστήρι για όλα τα παιδιά. Έλα Playmobil, όπου τα ξεχωριστή φιγούρα του συνδυασμού υλικών, αλλά και να την πάρει, συνεχίζοντας έτσι το δημιουργικό παιχνίδι και στο σπίτι. Επιπλέον, τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου, δύο Σάββατα δηλαδή, αυτό το ένα το αυτό τώρα και το άλλο το τελευταίο Σάββατο, με την αγαπημένη εμφάνισή της στο Mary West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα μαζί με τα παιδιά. Μια οικογενειακή επίσκεται τέλεια και με παιχνίδι στην παιδική χαρά δίπλα στη θάλασσα, αλλά και εξερεύνηση του πάρκου δραστηριότητων και αναψυχής για τους μικρούς φίλους του εμπορικού, ενώ οι μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα χαρωτικό γεύμα ή ποτό στα ατμοσφαιρικά καταστήματα εστίασης. Και τα ψώνια κιόλας. Εγώ σας περιμένω για μια βόλτα γεμάτη παιχνίδι, χρώματα, φαντασία και διασκέδαση για όλους. Λοιπόν, αναλυτικά το πρόγραμμα των εργαστηρίων, αλλά καλύτερα μην σας κουράζουμε και σας λέμε αριθμούς εδώ και ημερομηνίες και σας τρελαίνουμε, μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, στο time out και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Που να πάρεις τσαχμίνο γαργαλιάρης. Τι να πει σήμερα? Δεν μπορεί να πει τίποτα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε το χώρο. Είναι ακροπολείο στη γειτονιά μου και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόνα και υπεύθυνα.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Μένει δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις, πολιτιστικές δράσεις.
0: Υπάρχει και το
3: ΣΥ με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: Κόρινθος.
0: Το σύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο.
4: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Fake 100 μουσικό ραδιόφωνο. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει αρχίσει, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της.

Και μια και μιλήσαμε λοιπόν για τα Playmobil και το Mare West, να παραμείνουμε στα παιδιά, φίλες και φίλοι. Στην Blue και το μαγικό κουτί των ιδεών που έρχεται στην Κόρινθο. Μια μαγική παράσταση, παιδική παράσταση, τη φιλία και την Blue και το μαγικό κουτί των... Η παιδική σκηνή Σάμεν, μετά από τις δύο προηγούμενες sold out παραγωγές, παρουσιάζει φέτος το ολοκένουργιο θεατρικό έργο του Δημήτρη Κίκλη, η Blue και το μαγικό κουτί των ιδεών. Μια τρυφερή, διαδραστική και εξεκαρδιστική περιπέτεια για παιδιά από 2 έως... Άρα είμαστε και εμείς μέσα. Κοντά στο 2, δεν θα το έλεγα. Στο 62 μπορεί να είμαστε κοντά. Φως της Ορέντι, δείχνοντας πως έχουν εξαντλήσει όλα φόρητα, αφού όσπου ο μπαμπάς τους κάνει μια συναρπαστική αποκάλυψη. Το κρυμμένο μαγικό κουτί των ιδεών. Έτσι ξεκινά ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο φαντασία, περιπέτεια, διδάγματα και άφθονο γέλιο. Μια παράσταση με μουσική, χορό, τραγούδια, αστεία αλλά και τρυφερά μηνύματα για την εφευρικότητα, τη δύναμη της αγάπης, τη συνεργασία, την αποδοχή και τη δημιουργικότητα. Από ανθρώπους της εκπαίδευσης και της τέχνης, με πολυετή εμπειρία, ουσιαστική γνώση και βαθιά αγάπη για το παιδί και το παιδικό θέατρο. Τα παιδιά συμμετέχουν σκυλάκια να λύσουν γρίφους, να ξεπεράσουν παγίδες και να κρατήσουν ζωντανό το παιχνίδι. Χαρακτηριστική σφραγίδα και υπογραφή, η ενεργή συμμετοχή των μικρών θεατών στην εξέλιξη της πλοκής. Ευθυμία Μαρκοπούλου, Σάββας Γραμματικός και η Μένια Ορφανιδού. Δίνει διάρκεια συμπαράσεις 60 λεπτών με διάλειμμα 10 λεπτών. Κοινή είναι ίδια για όλους τους θεατές, ενώ για παιδιά κάτω των 2 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Η παράσταση είναι ελεύθερα εμπνευσμένη από τη μαγεία του παιδικού παιχνιδιού και της φαντασίας. Όλα τα δικαιώματα καταχωρημένα στους δημιουργούς. Λοιπόν, το Σάββατο, 16 Μαΐου, αυτό το Σάββατο μεθαύριο δηλαδή, για μία μόνο παράσταση στις 6. Υπάρχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Κιβωτός.

Περισσότερα όμως μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο, κόρη με το θέατρο Απόλλου στην Κόρινθο, Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω. Στην online ενημέρωση ήθος news για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

φυσικά και... να λύσουν γρίφους, να ξεπεράσουν παγίδες και να κρατήσουν ζωντανό το παιχνίδι. Χαρακτηριστική σφραγίδα και υπογραφή, η ενεργή συμμετοχή των μικρών θεατών στην εξέλιξη της πλοκής. Πέτος, Ευθυμία Μαρκοπούλου, Σάββας Γραμματικός και η Μένια Ορφανιδού. Δίνει διάρκεια συμπαράσεις 60 λεπτών με διάλειμμα 10 λεπτών. Κοινή είναι ίδια για όλους τους θεατές, ενώ για παιδιά κάτω των 2 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Η παράσταση είναι ελεύθερα εμπνευσμένη από τη μαγεία του παιδικού παιχνιδιού και της φαντασίας. Όλα τα δικαιώματα καταχωρημένα στους δημιουργούς. Λοιπόν, το Σάββατο, 16 Μαΐου, αυτό το Σάββατο μεθαύριο δηλαδή, για μία μόνο παράσταση στις 6. Υπάρχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Κιβωτός. Περισσότερα όμως μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο. Κόρημα το θέατρο Απόλλων στην Κόρινθο, Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω. Στην online ενημέρωση ήθος news για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

κοινή είναι ίδια για όλους τους θεατές, ενώ για παιδιά κάτω των 2 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Η παράσταση είναι ελεύθερα εμπνευσμένη από τη μαγεία του παιδικού παιχνιδιού και της φαντασίας. Όλα τα δικαιώματα καταχωρημένα στους δημιουργούς. Λοιπόν, το Σάββατο, 16 Μαΐου, αυτό το Σάββατο μεθαύριο δηλαδή, για μία μόνο παράσταση στις 6. Υπάρχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Κιβωτός. Περισσότερα όμως μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο, με το θέατρο Απόλλων στην Κόρινθο, Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω. Στην online ενημέρωση ήθος news για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

0: Όμορφη. Στο νέο και ιδιαίτερα φυσικό κατάστημα της Green Action, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να ζωγραφίσουν και να ακούσουν παραμύθια για την πιο γλυκιά ύπαρξη του κόσμου, τη μαμά. Και οι μεγάλοι, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα, να γνωρίσουν το χώρο και να φωτογραφία της χρονιάς μαζί με τα παιδιά. Η Green Action κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Είναι στο δρόμο, στον παράλληλο δρόμο που πηγαίνει, που συνδέει την Αθλούπολη με τα Τζάμπο ακριβώς στη μέση. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο που αναπνέει η ομάδα της Green Action, μεταφέρει την τεχνογνωσία και το μεράκι της από τον ψηφιακό κόσμο της καρδιάς της Κορινθίας. Τι θα βρείτε στο νέο χώρο? Κορυφαία μηχανήματα, ψηφιακούς κάθετους κήπους, πράσινους τοίχους και τεχνητά φυτά υψηλής αισθητικής. Εξειδική φροντίδα των φυτών σας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κατάστημα, αλλά για ένα προορισμό όπου η τεχνολογία συναντά τη φύση. Μπορείτε να πάτε να γνωριστείτε από κοντά, να συζητήσετε και να ανακαλύψετε λύσεις. Τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ από την γιορτή της μητέρας, να βρείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Για πάμε όμως εμείς.
1: Εδώ στην Green Action, νέος χώρος. Μας ξέρει ο κόσμος, κάνουμε απεντομώσεις πρασίνου και πλέον με το φυσικό μας κατάστημα. Σας περιμένουμε όλους εδώ να έρθετε να δείτε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο μας με τα ιδιαίτερα πράγματα.
0: Τι μπορεί να βρει κάποιος εδώ?
1: Μπορεί να βρει τα πάντα για τον κήπο. Ό,τι θέλει, φυτά, γλάστρες, κομμένο λουλούδι, δρεπτά άνθη, ποτάρι, τα πάντα για τον κήπο. Ό,τι θέλει μπορεί να έρθει να το βρει. Εκκοινώξτε εδώ στις 25 στην Κόρινθο, πλησίον της Αθλούπολης. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί να γράψει στο Google Green Action ο καθένας και μας τον φέρνει κατευθείαν εδώ στο χώρο μας.
0: Παρέχετε και συμβουλές, γιατί λίγο πολύ όλοι το παίζουμε, ότι τα ξέρουμε όλα.
1: Από το 2013 αυτή είναι η δουλειά μας, γεωπόνοι είμαστε, κάνουμε κατασκευές εκεί, οπότε είναι.
0: Σήμερα πολύ ανταποκριθήκαμε γιατί βρέθηκαμε εδώ.
1: Διοργανώσαμε κάτι πολύ όμορφο στη συνεργασία με την Κουκίδα, γιατί γιορτή της μητέρας, κάθε παιδί έχει και μια μαμά, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία με την Κουκίδα. Να έρθουν να διαβάσουν τα παιδάκια εδώ παραμύθια για τη μαμά. Οπότε σε συνεργασία με την Κουκίδα ήρθε ο κόσμος, μας τίμησε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και φωτογραφίες για να πάνε το δωράκι στη μαμά και αναμνηστικό.
0: Και δεν είναι η πρώτη δράση που κάνετε, γιατί πριν από λίγες μέρες είχατε για την Πρωτομαγιά.
1: Ισχύει. Γενικά θέλουμε στον χώρο να δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα. Δεν θα είμαστε ένα απλό μαγαζί που έρχεται άλλο μόνο για να ψωνίσει. Θα κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Θα είμαστε εδώ μαζί μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Κάνει πρένα, γεια.
3: Μαμά, θέλω τη μαμά μου.
4: Με λένε Βασιλιά στον Μιλόν, απλό ψώνα πολλά στην μαμά μου.
5: Χρόνια. Χρόνια πολλά στη μαμά.
0: Έλα, πάρτε την πίτα.
6: Είμαι ο Βαγγέλης. Ωα.
7: Πάω πρώτη δημοτικού.
0: Και πώς σε λένε?
7: Βασιλεία.
0: Μπράβο, Βασιλεία.
8: Ειδικά τους μπαμπάδες που έφεραν τα παιδάκια τους εδώ. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες μέρες να έρθουν να μας γνωρίσουν.

Ναι, νομίζω σήμερα μπορώ να... Θα γυρίσουμε λίγο στην Κυριακή. Κέρας. Έτσι όπως γιορτάστηκε στο... Μια κουκίδα μαγείας λοιπόν στον κήπο. Η Agreen Action γιόρτασε τη μαμά με παραμύθια και Polaroid. Μια μαγική συνεργασία, μια υπέροχη γιορτή. Την Κυριακή 10 Μαΐου, γιορτή της μητέρας, ή στην Agreen Action. Η Agreen Action, σε συνεργασία με την κουκίδα, διοργάνωσαν την Κυριακή μια πολύ

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Η Κουκίδα σήμερα είναι εδώ στο Agreen Action. Συμμετέχουμε στην ημέρα της αγαπημένης μητέρας μας και κάνουμε όμορφες δραστηριότητες και αναγνώσεις για τα παιδάκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ ωραία παραμύθια, ειδικά για τις μαμάδες. Για όλες τις ηλικίες, από μικρότερες σε μεγαλύτερες. Και από ό,τι βλέπετε, συμμετέχουν και τα παιδιά μικρά και μεγάλα στις δράσεις, στην ανάγνωση για δραστηριότητες για τη μαμά. Από την Κουκίδα, λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
1: Κυρία, για πες μου, Κυριακή. Σήμερα είναι Κυριακή και σήμερα που είναι Κυριακή, ποιος γιορτάζει?
2: Μαμά.
1: Όλες. Η δική σου γιορτάζει, Κωνσταντίνα. Η δική σου Φάνη γιορτάζει. Σε ένα μικρό. Γιορτάζουν όλες οι μαμάδες. Κανή μαμά γιορτάζει, να τους κάνει
3: περισσότερα, επαναλαμβάνω, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία.

Ναι, ναι, έτσι, για να πούμε λίγο στο κλίμα, γιατί το επόμενο θέμα μας είναι αθλητικό και πιο συγκεκριμένα ποδοσφαιρικό, παρακαλώ. Όχι από την εποχή των 80's, έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Από την σημερινή εποχή. Και αφορά την κορινθιακή διαιτησία. Εντάξει, έγραψα και εγώ κάποια. Κάποια ρεπορτάτς πολύ αιχμηρά φέτος. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Κυριασμένος. Εγώ και σε γενικές γραμμές να πω ότι η κορινθιακή διαιτησία βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο των τελευταίων ετών, παρακαλώ. Εντάξει, μεγάλη προσπάθεια του πρόεδρου του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου, του κ. Χρήστου Βλαχοπάνου και των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά του πρόεδρου της ΕΠΣ Κορινθίας, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Το είχε πει στην συνέντευξη τύπου για τον τελικό κυπέλλο ο κ. Τσιγκριτζής, ότι έχουμε καλούς διαιτητές. Το θέμα είναι να ακουστούμε λίγο ψηλά και νομίζω ότι ακουστήκαμε. Αυτό είναι και το επόμενο θέμα μας.

Λοιπόν, ο Θανάσης Κλεπετσάνης, ο Κορίνθιος διαιτητής, θα έχει το δικό του ρόλο στον τελικό κυπέλου K19 της Super League, ΠΑΟΚ Άρης. Μεγάλη τιμή για την Κορινθιακή διαιτησία, έτσι. Μετά από χρόνια και πάλι Κορίνθιος διαιτητής σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Ο Θανάσης Κλεπετσάνης ορίστηκε δεύτερος βοηθός στον τελικό K19 της Super League, αποδεικνύοντας ότι η Κορινθιακή διαιτησία συνεχίζει να βγάζει διαιτητές υψηλού επίπεδου που μπορούν να διευθύνουν αγώνες μεγάλου δελυνιακού. Και ο Θανάσης είναι ένας από αυτούς, έχει δείγματα τα τελευταία χρόνια που τον παρακολουθώ, γιατί με την κάμερα τα τελευταία δύο χρόνια έχω επιστρέψει πάλι στα γήπεδα. Πρόκειται ενός σοβαρού και πολλά υποσχόμενου διαιτητή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει ανωδική πορεία. Και όχι τίποτα άλλο. Ο ίδιος εντάξει μπορεί να κάνει διαιτητές καλές. Το θέμα να το δουν και αυτοί που πρέπει να το δουν και να το βαθμολογήσουν κατάλληλα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αγώνας είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Τελικός K19 Super League. Γήπεδο Πανετολικού. ΠΑΕ ΠΑΟΚ K19, ΠΑΕ Άρης K19. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μοσχού, πρώτος βοηθός ο Χρήστος Ψήλος, δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Κλεπετσάνης, τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος ο Κόκκινος, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος ο Πουλακίδης, ΑΒΑΡ ο Βασίλης ο Φωτιάς και παρατής διαιτησίας ο Στεφάν Λανού. Λανού, αυτός είναι. Νομίζω την ευκαιρία να την αρπάξει τα μαλλιά. Ο Θανάσης, το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Τώρα, όχι επειδή είναι ο Θανάσης, οποιοςδήποτε να ήταν θα το ευχόμασταν, αλλά πολύ περισσότερο γιατί ο Θανάσης είναι

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Είδατε, για 3 ώρες και κάτι. Από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι, και ο κύριος Κώστας, και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει και η ομάδα εκεί, το team, γιατί πλησιάζει μεσημέρι, θα πάει κόσμο να φάει, να είναι έτοιμοι εκεί, να τους περιμένουν, αμέ, τι. Σε λίγο θα έρθει η κυρία Κατερίνα να πάρει τη θέση της μαζί με τα κορίτσια, τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη ομάδα της στην κουζίνα. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε εκεί. Αμέ. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο.

0: Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, στις 8. Κανονικά εδώ στον Break FM 100,8. Ευχές σε όλες και όλους εσάς να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Τι λέω εγώ τώρα εδώ, μας έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Πάρης, ο DJ ο Πάρης εδώ και αρκετή ώρα. Εντάξει, έχουμε χρόνο, να τον ακούσουμε πριν κλείσουμε.
1: Καλημέρα όλη μέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του νομού Κορινθίας και όχι μόνο, και στον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάλητο Γιώργο Ναστούλη.
0: Κάτσε, αυτό μου άρεσε το τελευταίο, περίμενε.
1: Καρδικό, τον ανεπανάλητο Γιώργο Ναστούλη.
0: Γιατί ρε παιδιά, δεν παίζει το εγώ. Α, αφού ανοίγω άλλο, περίμενε.
1: Καρδικό, τον ανεπανάλητο Γιώργο Ναστούλη.
0: Ναι, δεν είπε ο Πάρης όμως που τον αγαπούνε. Ούλη, τον Γιώργο τον Ναστούλη. Λοιπόν, να σε καλά, Πάρη μου, συγγνώμη φίλε, τώρα το είδα. Λοιπόν, καλή συνέχεια και στο Λιάκουρα. Λοιπόν, τα λέμε το πρωί στις 8.

0: στα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι, σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76 019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της 5ης, 14η μέρα του Μάη. Πάμε ολοταχώς για το δεύτερο 15ήμερο αυτού του τρίτου μήνα της Άνοιξης, που ευτυχώς μπορεί να ξεκίνησε λίγο περίεργα, αλλά νομίζω ότι μας έχει αποζημιώσει με ωραίες θερμοκρασίες και πολύ πολύ ανοιξιάτικες σχεδόν καλοκαιρινές ημέρες. Μεθαύριο, Σάββατο 16 του μηνός, έχουμε τη Eurovision, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο έτσι, γεγονός με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενώς σήμερα. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα, 10 γεγονότα της Eurovision που ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί δεν τα γνωρίζουν, από σκηνικά ρεκόρ μέχρι πολιτικές επαναστάσεις. Όσα δεν ξέρουμε για το θεσμό της Eurovision, τα συγκεντρώσαμε και θα τα πούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, περιμένοντας τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου και λέγοντας για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα και στη δική μας ελληνική συμμετοχή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε στο αγαπημένο μας πρώτο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να πούμε περισσότερο για τα μυστικά και τα τεκτενόμενα της Eurovision που λίγοι γνωρίζουν.

0: 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα, η Eurovision είναι διάσημη για την πολιτιστική της πολυποικιλομορφία και πολυπίκυλη πραγματικότητα, τις φαντασμαγορικές εμφανίσεις, τα εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε χρόνο. Υπάρχουν όμως και πολλές ασυνήθιστες και λιγότερο γνωστές επιτυχίες που ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Κάποιες από αυτές λοιπόν συγκεντρώσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα και θα τις δούμε όλες αναλυτικά, έτσι και ωραία. Λοιπόν, καθίστε σε μια αγαπημένη έτσι γωνιά του σπιτιού ή αν μας ακούτε σε δρόμο, δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί θα πούμε ωραία πράγματα σήμερα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο, όσοι αγαπάμε τη μουσική, θα μείνουμε συντονισμένοι στην ΕΡΤ για να απολαύσουμε Eurovision.

Λοιπόν, μερικά πράγματα για την Eurovision που δεν ξέρουν. Σύνθημα της Eurovision γιορτάζει την ανακλά το στόχο του διαγωνισμού που μετράει 69 χρόνια ιστορίας. Φέτος έχουμε την 70η Eurovision. Την κρύβει περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Ο ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός είναι γεμάτος από κρυφές τέτοιες λεπτομέρειες που συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό μοσαϊκό.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα στο ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που
1: θα μέλος Bakery, Sweets & Co. Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια, επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και πάντα. Μουσική, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Η επιλογή! Κάβουρας!
3: Το Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο, παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δίτη στην ενημέρωση.
5: Πιο μπροστά.
6: Πρέι και FM 100,8
7: www.breakfm.gr.

Πάμε λοιπόν να πούμε τα λιγότερο γνωστά γεγονότα. Το πρώτο, τα παράδοξα του Λουξεμβούργου και η συμμετοχή επιζώντα του Auschwitz. Στον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παρακαλώ πολύ, το 1956, το Λουξεμβούργο δεν ψήφισε για τον εαυτό του, αλλά ζήτησε από την Ελβετία να ψηφίσει για λογαριασμό του. Και μάλιστα αυτό έγινε στην πρώτη Eurovision και αγωνισμός που έχει πολλά παράδοξα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε.

κάτι άλλο πολύ ασυνήθιστο για την Eurovision είναι οι γλωσσικές επιλογές. Το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, έχει συμμετάσχει 2 φορές με τραγούδια σε εντελώς επινοημένες γλώσσες, δηλαδή γλώσσες που δεν υπάρχουν, το 2003 και το 2008. Παρά το γεγονός ότι το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν πολλές επίσημες γλώσσες, οι συμμετοχές τους περιείχαν φανταστικές διαλέκτους. Δηλαδή, πράγματα που κανένας δεν κατάλαβε, παρόλα αυτά κλήθηκε ο κόσμος να ψηφίσει.

Πάμε να δούμε τώρα τους πιο έτσι σύντομους στίχους Νικηφόρου τραγουδιού. Μιλάμε για τον Nocturne της Νορβηγίας το 1975, το οποίο, το 1995, συγγνώμη, το οποίο περιείχε, παρακαλώ πολύ, 1, 2, 3, 24 λέξεις όλες και όλες, βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στην οργανική μουσική. Πρόκειται για τους λιγότερους στίχους που έστειλε ποτέ νικητήριο τραγούδι στη Eurovision. Βεβαίως, το έστειλε η Νορβηγία το 1995 και έκανε το δικό του πάταγο και πέρασε ως μια ιστορική στιγμή της Eurovision. Είδα την Νορβηγή, τους στόχατε, εγώ δεν τους στόχα.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αχ, καλό! Κάνε σου επίπεδο. Θα σου έρθει παπούτσι. Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησες. Μιλά της ψυχή μου, μιλά της καρδιά μου. Άρε μεγάλε Μητσιά, τι τραγούδια λες.
2: Είναι 12. Η φύση βρίσκει τον χώρο της.
3: Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Break FM 100,8.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ένα επίσης ωραίο παράδοξο της Eurovision είναι οι εναλλαγές των σκηνικών. Πίσω από την εκάστοτε σκηνή της Eurovision, τα συνεργεία πρέπει να σας πω ότι έχουν 40 με 50 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για να αλλάξουν σκηνικά, να μετακινήσουν μερικές φορές αντικείμενα που ζυγίζουν πάνω από 1000 κιλά. Το πρώτο σκηνικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα τηλέφωνο το 1957, ενώ αξιομνημόνευτα σκηνικά έχουν συμπεριλάβει διαδρόμους, ρόδες, χάμστερ, πανιά που καίγονται, ακόμα φούρνους ψωμιού και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έχει φιλοξενηθεί σε αυτά τα αξιομνημόνευτα σκηνικά, τα οποία, όπως σας είπα, το παράδοξο είναι ότι οι άνθρωποι που εργάζονται για την Eurovision και τα συνεργεία τα ολόκληρα έχουν μόνο 40 με 50 δευτερόλεπτα, ούτε ένα λεπτό για να τα απομακρύνουν ώστε να παίξει το επόμενο τραγούδι και το σκηνικό του επόμενου τραγουδιού. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόση ταχύτητα πρέπει να έχει κανείς και πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει όλο αυτό χωρίς να γίνεται κανένα λάθος.

Τώρα, φίλες και φίλοι, στη μυστική ψηφοφορία της πρώτης Eurovision. Η βαθμολογία λοιπόν της πρώτης Eurovision το 1956 δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί, τροφοδοτώντας επί χρόνια, επί δεκαετίες ολόκληρες εικασίες ότι ποτέ δεν ψήφισε ο κόσμος, ότι δεν λάβανε υπόψη την ψήφο του κόσμου και ότι βγάλανε ένα τραγούδι το οποίο ποτέ μα ποτέ ο κόσμος δεν μπήκε στη διαδικασία να ψηφίσει. Αυτό από τότε δεν έχει αλλάξει, αφού μα ποτέ δεν έβγαλε τα στοιχεία η Eurovision για την πρώτη εκείνη ψηφοφορία του 1956. Της τον συγχωρούμε όμως, γιατί ήταν η πρώτη Eurovision, ο πρώτος έτσι θεσμός που έγινε, και μάλιστα τότε τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα με τις τηλεφωνικές ψηφοφορίες.

σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, εδώ είμαστε. Ένα μιλάμε για την Eurovision, γιατί μεθαύριο έχουμε Eurovision και μιλάμε για τα παράδοξα που έχουν συμβεί κατά καιρούς, 70 χρόνια. Περιορισμένα που έχουν γούστο, ένα από αυτά είναι η επανάσταση των γαριφών του τραγούδι που ακολουθεί.

0: Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Ας πω, ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη τίτα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Από στο Ρίνθο. Πεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Η ενημέρωση σε
3: ακούς.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστού. Ρεπορτάζ,
3: συνεντές και πολιτική
2: είδηση
3: με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Η επανάσταση των γαριφάλων, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα και ήταν η συμμετοχή της Πορτογαλίας το 1974 που χρησιμοποιήθηκε ως κρυφό μήνυμα για την έναρξη της παράστασης και της

Επανάσταση των Γαριφάλων, η οποία ανέτρεψε τον τότε δικτάτορα, τον Μαρσέλο Καετόνιο Σαλαζάρ, στην Ιγυπτιακή Δικτατορία που ξεκίνησε το 1926 στην Πορτογαλία. Βλέπετε λοιπόν πως ιστορικά γεγονότα μπλέκονται πολύ όμορφα με το θεσμό της Eurovision.

και πάμε να δούμε και ένα ακόμα παράδοξο και ωραίο περιστατικό της Eurovision, μια νίκη για τέσσερις. Έγινε το 1969, μια ισοπαλία που οδήγησε τέσσερις χώρες, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, να ανακηρυχθούν από κοινού νικητές, ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Eurovision. Πέντε χώρες μποϊκοτάρισαν το διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς σε ένδειξη διαμαρτυρίας και το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθούμε σε μία μειωμένη σύνθεση το 1970 αφού πολλές χώρες αποχώρησαν εκείνη τη χρονιά και δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Και πάμε φίλες και φίλοι να πούμε και κάτι με απρόσμενους συμμετέχοντες σήμερα που μιλάμε για τα παράδοξα της Eurovision που έχουν συμβεί. Πάμε στο 1980, όπου η συμμετοχή του Μαρόκου συχνά ξεχνιέται, καθιστώντας το μοναδικό αφρικανικό έθνος που διαγωνίστηκε ποτέ στη Eurovision και όμως είχε διαγωνιστεί. Και αυτό έγινε το 1980, για πρώτη και τελευταία φορά. Και πάμε πριν να κλείσουμε σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τη Eurovision. Το 2015 το βιβλίο του Ρεκόρ Guinness αναγνώρισε τη Eurovision στο μακροβιότερο ετήσιο τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε μόνο μία φορά, το 2020, βεβαίως καταλαβαίνετε γιατί, υποπτεύεστε γιατί, λόγω του COVID που τότε κράτησε μακριά τον κόσμο από τη σκηνή της Eurovision. Ήταν η πρώτη φορά μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια που ακυρώθηκε αυτός ο θεσμός.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, λίγο πριν το τέλος να πούμε ένα ακόμα έτσι ωραίο για τη Eurovision. Ο όρος Eurovision επινοήθηκε από έναν Βρετανό δημοσιογράφο, το George Cabey, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στο BBC και κατήχε διάφορους επιτελικούς ρόλους. Ήταν δημοσιογράφος, είχε γράψει ένα άρθρο για την Ευρωπαϊκή Τηλεόραση τον Νοέμβριο του 1951 και μάλιστα καθώς δακτυλογραφούσε αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να βάλει τη φράση Ευρωπαϊκή Τηλεόραση σε ένα τίτλο. Άρχισε λοιπόν να πληκτρολογεί το Euro και στη συνέχεια το συνδύασε με το όραμα και έτσι προέκυψε η περίφημη λέξη Eurovision που αντικατοπτρίζει τόσα χρόνια αυτό το υπερθέαμα της μουσικής που βλέπουμε κάθε χρόνο οι φαν της. Και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να σας άρεσε σήμερα που κάναμε μια αναδρομή σε κάποια ιστορικά έτσι γεγονότα και κάποιες στιγμές της Eurovision που δεν έχουν και πάρα πολύ δημοσιοποιηθεί. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα θα είμαστε μαζί και αύριο με τις πλανητικές επιρροές, έτσι, γιατί αύριο είναι η μέρα των ζωδίων και των πλανητικών επιρροών, είναι η Παρασκευή. Βεβαίως το Σάββατο έχουμε Eurovision, δεν το ξεχνάμε και λέμε από τώρα καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους, αύριο πάλι μαζί, στην πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Τι κάνουμε, προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Break FM 100,8.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε σήμερα μαζί μας, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε πρώτα απ' όλα, παιδιά, στα social media μας. Φυσικά στο Instagram Be Viral Radio Show μπορείτε να μας βρίσκεστε και να μιλάμε άμεσα. Και εννοείται μένετε στην παρέα μας, γιατί σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε Throwback Thursday και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του παρόντος. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παιδιά, είναι μια τραγουδίστρια με το Τάφ Κεφαλαίο και η εκδρομή είναι ένα τραγούδι το οποίο απέκτησε και μια δεύτερη ζωή πριν λίγο χρονικό διάστημα στο TikTok. Οπότε πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσικής και επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα επιτυχίες του παρόντος. Αν ήσουν φοιτητής ή φοιτήτρια στην Πάτρα, παιδιά, όταν ήμουν εγώ, που δεν ήμουν φοιτήτρια στην Πάτρα, ήταν κολλητή μου, αλλά καταλαβαίνετε, πήγαινα συνέχεια. Στο Θεό με πάει της Ελένης Φουρέιρα, θα ξέρετε ότι έπαιζε σε όλα τα μαγαζιά non-stop. Εκεί πέρα, 2015 με 2016. Τότε λοιπόν το χορεύαμε non-stop. Γιατί να μην το χορέψουμε όμως και τώρα, παιδιά. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του παρελθόντος. Έχουμε και επιτυχίες του παρόντος και το ανάποδο και γενικότερα Throwback Thursday. Σήμερα σας θέλω στην παρέα μου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μου, ήρθε η στιγμή να πω το ποίημά μου. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα που κάνουμε παρέα και φυσικά ακούμε μουσική που γουστάρουμε. Throwback Thursday σήμερα. Και πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το Φι Τέλη Κοκκίνου με Νίκο Απέργη, το θυμάστε. Το θέλω τόσο να σου πω. Ήταν μια συνεργασία ιδιαίτερη. Ήταν μια συνεργασία η οποία παρόλο που είχε γίνει σε τηλεοπτική εμφάνιση, έπαιξε πολύ και ραδιοφωνικά. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

B-Viral Radio Show. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Be Viral Radio Show.

Έχουμε καιρό να ακούσουμε αναβείς και εγώ Χατήρια δεν χαλάω. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και διάλεξα σαν throwback λίγο Ανούλα, παιδιά, σήμερα. Μπορεί να είναι νούμερο ένα ραδιοφωνικά το Αιγαίο, όμως και το Είναι Αστείο είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, γιατί παιδιά έχει γίνει με πολλούς αυτό το πράγμα. Μπορεί μερικοί να είστε αγαπημένοι, να είστε ζευγάρι το οποίο έχετε χωρίσει και πλέον να μην μιλάτε. Οπότε για εσάς λοιπόν αφιερωμένο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή η οποία μιλάει με viral.

I'm gonna go get some more.

I'm not going to be able to do that.

Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.

Και να μην πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό.

Κοίταξε την καρδιά μου, για σένα. Όλα μου για σένα. Στο όνειρο μου, πέφτει. Κάτι στο κόμμα.

Δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Break FM 100,8.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741110381.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμηση την παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμηση την παρέα σας λοιπόν και είμαστε στο Be Viral Radio Show. Το τέρμα τα ψέματα από Αλκατράς το θυμάστε? Αν όχι, είμαστε εδώ πέρα να το θυμηθούμε παρέα. Οι Αλκατράς κάνουν πάρα πολύ ωραίο live πρόγραμμα, παιδιά, και αν δεν έχεις πάει πρέπει να πας οπωσδήποτε. Παίζουν έτσι σε πιο μικρά μαγαζιά, αλλά κάνουν πάταγο και πανικό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Έχω πάρει φόρα λοιπόν σήμερα για να θυμηθώ ξεκάθαρα τα νιάτα μου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ελπίζω να μου είστε καλά. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε άλλη μια συνεργασία που είχε κάνει πανικό πριν λίγο χρονικό διάστημα. Και φυσικά μιλάω για Demi και OG με το μόνο μπροστά. Εκείνο το τραγούδι που έκανε την Demi, σιγά σιγά να τη μάθουμε, να κάνει πολλές επιτυχίες και να είναι αυτό το κορίτσι το οποίο συνδυάζει την νομική με το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την επιτυχία και ερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στη παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη λοιπόν, και με βλέπετε εδώ πέρα να έχω πάθει λίγο οριακά, δεν επιθέλεγε κανένας. Αλλά παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα λίγο επικαιρότητα και θέλω λίγο να καταλάβω αν αυτή η είδηση που διαβάζω ισχύει ή όχι. Τέλος πάντων, λέω να μην τη διαβάσω αν δεν επιβεβαιωθεί από το ίδιο το ζευγάρι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Γιώργος Λιβάνης έρχεται αμέσως τώρα με πολλές επιτυχίες και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έρχεται το Πού και Πού, το οποίο ήταν ένα τραγούδι που είχε κάνει και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ανεβάσει και ένα βίντεο από το Vogue Club αυτές τις μέρες με το γιο του μαζί με την Ανδρομάχη, που πραγματικά γίνεται εδώ πέρα έτσι λίγο πανικούλης και έχει πραγματικά κάνει τα social να πάθουν πανικό και να τρελαθούν με αυτό το κουκλίστικο μωρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Πού και Πού και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

λοιπόν, είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, παιδιά, αυτής της εκπομπής. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, έχουμε επιτυχίες ακόμα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας με Throwback Thursday διάθεση και πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτό το fit που θα θέλαμε να ξαναδούμε, που είναι και τη Γαρμπή με Θοδωρή Φέρι. Όλα στα καταλογίζω. Αχ και Τούλα, αχ Θοδωρή. Εγώ εντωμεταξύ μόνη μου το ζω, παιδιά, αλλά είναι δύο από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Θέλω να το ξαναδώ αυτό το ντουο, παρακαλώ πολύ. Κάντε κάτι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Χριστίνα Σάλτη, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι που είχε προκαλέσει πανικό όταν είχε κυκλοφορήσει και δεν ξέραμε ποιος πρέπει να το πει. Παράλληλη αγάπη, λοιπόν. Νούμερο 1 στο Airplay Chart για εκείνη τη χρονιά. Throwback Thursday, λοιπόν, σήμερα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα πάμε να το ακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και μέχρι αύριο λοιπόν, φίλοι μου, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: B-Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Μπρέικαφα 100,8.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλοι μου, καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.
0: Και με χαρακτήρα ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ο μήνας, πάντα για το μήνα μιλάμε, έτσι.
1: Αφήνει το στίγμα του.

0: Εδώ είμαστε, έλα Νερούλα, για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
0: Τι λες ρε παιδί, ποιητρία. Σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου
1: καλά,
0: πω.
1: Λοιπόν, μπορείς να γράψω ποιήση.
0: Όχι, αν τα αφήσεις καλύτερα για αυτούς που ξέρουν.
1: Λέω εγώ τώρα. Γιατί αυτοί που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
0: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
0: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε Κεραυνούλης, τώρα βροχές έχει, Ζουζουνίτσος, ο Ζουζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Θάνο, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπόμπ Σφουγγαράκης έχει γενέθλια 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει.
0: Είναι η άγχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έπιασες πόρες η Μέρι.
0: Μέρι, Μέρι.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Άκου τη βρήκα, αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον, εγώ, είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου, έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις, εδώ κανονικά θα μου λέγεις εσύ Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ, θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: διαβάζω μια είδηση ησυχάθηκα μόνο από την ησυχαμένη. Θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Ε, βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ε, βέβαια.
0: Να κάνω εγώ δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια
1: της. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα σπάνω... γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω όλη.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Όνειρο παραμένο. Θάνος και η Μέρη.
1: Μέρη και ο Θάνος.
0: Στα ραδιόφωνα.
1: Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
0: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει, σου λέω.
1: Λοιπόν, πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα, άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός, αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται «κλιμομάνια». Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γιμπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε. Είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού κάθετα όπως βλέπεις το λοβό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές, όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμβοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα? Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό.

0: Εγώ θα το πω και ας μην με αφήνεις.
1: Γιατί δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπέσιοι σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους ηχθείς. Ο σκορπιός και ο ηχθείς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι ηχθείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον ηχθή λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν ένα σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κατά τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι.
0: Ναι, θα σου πω,
1: θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγαινε... Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

0: Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι τον Μάρτη. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: το βιογραφικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας. Αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν τον Ζήκο, ακούστηκα σε ραβλή. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας. Γι' αυτό και νιώθω.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εύχομαι. Αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Πάμε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και για σήμερα θα σας πω ότι έχουμε και ονομαστικές και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και... Σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν την 28η Οκτωβρίου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Η ώρα είναι 6. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Τώρα που σε έχω

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες 2 σε 1. Δεν είναι δίκιο. Προτείνω το 2 σήμερα. Έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της Βικτοριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Wake FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή με καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούθετικά και η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1.000 επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι η Φτέρη διακρίθηκε και παγκοσμίως κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Ενταλούλα Beach στις Φιλιππίνες και επιβεβαίωσε την απόκοσμη ομορφιά της ένας απομονωμένος κολπίσκος με λευκά βότσαλα και άμμο περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, ασβεστόλιθου και κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος ή μετά από μια απαιτητική πεζοπορία, χαρακτηριστικά που διατηρούν ανέγγιχτη, ήσυχη και μακριά από το μαζικό τουρισμό αυτή την παραλία. Η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα της Ευρώπης με συνολικά 7 παραλίες. Μαζί με τη Φτέρη είναι το Πόρτο Κατσίκι, το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, το Φουτούμι στους Αντίπαξους, το Χόβολο στη Σκόπελο, το Σαρακίνικο στη Μήλο και το Λαφωνήσι στην Κρήτη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

άκου θετικά και θα πάμε μέχρι τη Διονύσιο Αεροπαγήτου στην Αθήνα, εκεί όπου βρίσκεται ο Καβάφης πλέον, καθισμένο σε ένα παγκάκι μέσα στη διαδρομή της πόλης. Το νέο γλυπτό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου, που παραδόθηκε από το Ίδρυμα Ονοάση, τον δέρνει δίπλα σε κάθε περαστικό. Δεν πρόκειται για μια φαντασίωση, αλλά για ένα νέο γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη, που τοποθετήθηκε στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Ο ποιητής αποδίδεται καθιστό, σε φυσικό μέγεθος, σε μια στάση που τον φέρνει σε άμεση σχέση με τον περαστικό. Σε καλεί σχεδόν αυθόρμητα να καθίσεις δίπλα του, να μείνεις για λίγο στη σκέψη, σε ένα σιωπηλό διάλογο μαζί του. Ήδη από τις 28 Απριλίου, ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή, το γλυπτό του Καβάφη στέκει εκεί, στον πεζόδρομο, μπροστά από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη και την Ωνάσης Μάντρα, ως δωρεά του Ιδρύματος Ωνάσης στο Δήμο Αθηναίων.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτη στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά και τη θέση του στο διεθνή τουριστικό χάρτη, επιβεβαίωνουν οι λήψη, κατακτώντας μία ακόμα σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά μέσα από το νέο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού blog girovagate.com, που διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη λίστα που επιμελήθηκε ο συνιδρυτής της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Travel Bloggers και η οποία περιλαμβάνει προτάσεις εναλλακτικών προορισμών της Ευρώπης για ταξίδια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι λήψη αναδεικνύονται σε κορυφαία επιλογή ως ένας αυθεντικός, ανεπιτίδευτος και υψηλής ποιότητας αυθεντικός προορισμός. Ένα μέρος όπου αποτελούν οι λήψη την επιτομή της αυθεντικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φυσικό κάλος του νησιού της Καλυψούς, στις μοναδικές παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες και οι εκδρομές, στοιχεία που αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη.

Ακού θετικά και πάμε σε έναν επιστήμονα μόλις 15 ετών. Έχει το βλέμμα του στραμμένο πέρα από τα όρια του πλανήτη. Είναι ο μαθητής Βίκτορ Γιαννικόπουλος, που αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα παραδείγματα της νέας γενιάς των Ελλήνων που διακρίνονται στις επιστήμες. Ο νεαρός μαθητής, που έχει ήδη ξεχωρίσει σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών, συνεργάζεται με την NASA για την ανάπτυξη μιας ιδέας που έχει να κάνει και που φιλοδοξεί να συνεχίσει το επιστημονικό και συμβολικό έργο των Voyager, των ιστορικών αποστολών που εκτοξεύθηκαν το 1977 και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ταξιδεύουν στο διάστημα. Μιλώντας στο Action 24, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ενασχόλησή του με την επιστήμη ξεκίνησε πολύ νωρίς, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην κβαντική φυσική, έναν από τους πιο συνθετούς και συναρπαστικούς τομείς της επιστήμης. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένας τομέας είναι η κβαντική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα και τα σωματίδια, και όχι για τα καθημερινά πράγματα, εξήγησε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την ενασχόληση γεννήθηκε και η ιδέα της εργασίας του, την οποία ανέπτυξε στο πλαίσιο του Βαλκανικού Σχολείου Φυσικής.

Ακουθετικά και μια σημαντική διάκριση διεθνή που γεμίζει υπερηφάνεια την εκπαιδευτική κοινότητα των Τρικάλων πέτυχε η μαθήτρια Ευελίνα Αδάμου της πρώτης τάξης του 7ου Γενικού Λυκείου, η οποία εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νεαρή μαθήτρια επιλέχθηκε ανάμεσα σε 250 υποψήφιους μέσα από τη διαδικασία της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας των United World Colleges, εξασφαλίζοντας μια θέση σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή εκπαιδευτικά δίκτυα. Για τη διετία 26-28 θα φοιτήσει στο UWC των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα παρακολουθήσει το απαιτητικό πρόγραμμα του International Baccalaureate. Η επιλογή της δεν βασίστηκε μόνο στις υψηλές σχολικές επιδόσεις της, αλλά και στη συνολική της προσωπικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμετοχή της σε δράσεις, στην κοινωνική της ευαισθησία και στη διάθεση προσφοράς, στοιχεία που αποτελούν βασικά κριτήρια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

0: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Hey!

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακουθετικά και στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν ανήμερα την Πρωτομαγιά στη Σκόπελο, όταν ένα μόλις 19 μηνών βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένο στο Βόλο υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η περιπέτεια ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν, καθώς υπήρχε η πιθανότητα το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Σκοπέλο, που οι γιατροί έκριναν απαιτητική την άμεση διακοσμηδή στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένο έλεγχο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε όμως ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής από την Αλόνισο, ο οποίος με το σκάφος, άξιον εστί, έσπευσε στη Σκόπελο. Από το λιμάνι του Αγνώντα παρέλαβε το βρέφος, τη μητέρα του και τους δύο γιατρούς, ξεκινώντας έναν δύσκολο ταξίδι προς το Βόλο. Όπως μάλιστα περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας σε συνέντευξη, οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, κλήθηκα τα ξημερώματα, οι άνεμοι ήταν 7 με 8 μποφόρ, έφυγα από την Αλόνισο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου και παραλάβαμε το βρέφος και παρά τα μποφόρ και τις δυσκολίες το σκάφος κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του σε 1 ώρα και 37 λεπτά. Χρόνος ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τις ιδανικές συνθήκες, αλλά ενδεικτικός της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματισμού της επιχείρησης.

Ακού θετικά και το καταφύγιο της οργάνωσης Παγκαία στο Αλεντέζου της Πορτογαλίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους του ελέφαντες. Η Τζούλη, που υπήρξε η τελευταία ελέφαντας τσίρκου στο χώρο, θα μεταφερθεί στο καταφύγιο τον επόμενο μήνα, ενώ θα ακολουθήσει η Καρύμπα από ζωολογικό κήπο στο Βέλγιο. Και τα δύο ζώα ανήκουν σε μια γενιά ελεφάντων που είχαν εχμαλωτιστεί δεκαετίες πριν και πλέον ζουν σε συνθήκες απομόνωσης ή περιορισμού. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της οργάνωσης, οι δύο ελέφαντες θα ζήσουν σε έναν εκτεταμένο φυσικό χώρο, όπου θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να κοινωνικοποιούνται και να συμπεριφέρονται όπως στη φύση. Το καταφύγιο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο φυσικές συνθήκες διαβίωσης, με στόχο την αποκατάσταση της ευζωίας των ζώων, τα οποία θεωρούνται από τα πιο ευφυή και συναισθηματικά θηλαστικά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ακουθετικά, πυρητόληθος από την προϊστορική εποχή, ήταν ένα από τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανασκαφών σε ένα χωριό του Leicestershire της Βρετανίας. Αρχαιολόγοι και εθελοντές ανέσυραν τον πυρητόληθο στο Newtown Linford, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες ανασκαφές αργότερα φέτος στο Stanton Under Barton, καθώς και στο Wand House και στο Wand House Eaves. Η καθηγήτρια Καρέντζα Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, η οποία ηγείται του έργου, δήλωσε ότι εκτός από τον πυρητόληθο ηλικίας 4.000 έως 6.000 ετών, βρέθηκαν μεσαιωνικά αντικείμενα, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένα ρωμαϊκό υλικό, κάτι που το περιέγραψε ως αρκετά ενδιαφέρον. Μια περιοχή μυστήριο με ευρήματα από διαφορετικές περιόδους, λοιπόν, γιατί κάθε δοκιμαστική κοιλότητα είναι σαν ένα κομμάτι παζλ. Αυτό που βλέπετε είναι η ευρύτερη εικόνα που σχηματίζεται, είπε η επιστήμονας. Αλλά φυσικά στην αρχαιολογία δεν είναι μόνο ένα παζλ, έχουμε διαφορετικά παζλ από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Newtown Linford έχουν καταγραφεί και θα σταλούν για περαιτέρω ανάλυση, ανέφερε η Λιούις. Αρχίζει πάντως να διαφαίνεται ένα μοτίβο ότι σε αυτά τα χωριά του Chartwood αρχίζουν να καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ίσως δεν χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Είπε επίσης ότι είναι μια συλλογή κεραμικών, η οποία βρέθηκε και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 1100.

Ακού θετικά και να πάμε στα βραβεία Pulitzer που ανέδειξαν φέτος μια ισχυρή τάση προς τη δημοσιογραφία που εστιάζει στη λογοδοσία και τη χρήση της τεχνολογίας από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Ξεχώρισαν έρευνες που αποκάλυψαν πρακτικές μαζικής παρακολούθησης στη διεύρυνση των εξουσιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις επιπτώσεις πολιτικών αποφάσεων σε πολίτες και θεσμούς. Παράλληλα, η Επιτροπή τίμησε ρεπορτάζ που κατέγραψαν με ακρίβεια κρίσιμα γεγονότα της επικαιρότητας, αλλά και έργα που ανέδειξαν κοινωνικά ζητήματα από την ασφάλιση και τη στέγαση έως και την αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα. Η Ντέι Κάνγκ, Γκάρανς Μπουρκ, Μπάιρον Τάου και Ανιρούντα Γκόζαλ μαζί με την συνεργάτηδα Γιαέλ Γκράουερ από το Associated Press τιμήθηκαν με το βραβείο. Η Επιτροπή ανέφερε ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή παγκόσμια έρευνα γύρω από τα προηγμένα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης που αναπτύχθηκαν στη Silicon Valley, εξελίχθηκαν στην Κίνα, εξαπλώθηκαν διεθνώς πριν επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες απόρριτες χρήσεις από τη συνοριοφυλακή. Οι Ned Parker, Linda Shaw, Peter Eisler και Mike Spector των Reuters τιμήθηκαν για έρευνα που σύμφωνα με την Επιτροπή τεκμηρίωσε πως ο πρόεδρος αξιοποίησε την κρατική μηχανή και την επιρροή των υποστηρικτών του για να διευρύνει τις εξουσίες του και να στραφεί εναντίον των αντιπάλων του.

0: ακουθετικά. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο ακουθετικά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: λυπάμαι.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση και Μική Κέργαλη.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ με Κωνσταντίνο Αργυρό Χατήρη, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου και Ιουλία Καλιμάνη με Ξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Απόν και το Ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές για τον Στέφανο. Έρχονται Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τη Φανή, και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος, Ούτε εχθροί ούτε φίλοι για τη Βασιλική.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στο Λέανδρο και στη Λεάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Έρχονται αμέσως τώρα όλες οι δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Εύη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης με το «Μέχρι εκεί μπορούσες» για τον Γιώργο.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthiansnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Απών και Καίγομαι, ενώ λίγο πριν ήταν η Πεγκιζίνα με το Άμυνα για τον Δημήτρη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας και πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Δομήδης. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή. Σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Χρήστου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.
3: Άλλη μια επιτυχία.
4: Άλλη μια στιγμή break.
3: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ήρθα στη ζωή μου μισή και δρόμος μου άλλη μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούργια αρχή, δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει η καρδιά. Με χέρια ενωμένα σφιχτά περπατάμε.
1: Πάμε μαζί!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Είστε εσείς! Θέλω να μου συμπαρασταθείτε. Με έχει πληγώσει